το τόκκινι μέτς. Ήγγιο γουαλτεφάντ, ήγκουικ. Σέγκα, κιάγουα. Ήγκουικο αουγιάκ, ήγκλιμίς, άσο κοιτλάγια. Τόκκινι μέτς, ήγκιόκ. Νινόκ λαμάτι, νιγμάτι, νιγ ή λαμίκ. Ni tlapopoya in yowal nepant in timis ni chop ni gnotlamati ni mati nehuan tosti nehuan metzli nehuan yowal nepantli.